0: Αλουμνιό Παμ.
1: Ισουέλιο. Παμ.
0: 90% Βεπτσα. Μεπάτσο ουδί.
1: Αουτσο δέντε. Αουτσο δέντε. Αουτσο δέντε. Αουτσο δέντε. Αουά, αουά, αουά, αουά. Ατού.
0: Ατού.
1: Κάτσε
0: κάρι. Κάτσε κάρι. Κάτσε κάρι. Πιάσου νύα κόλια. Μην ενά σου.
1: Αναπένσου. Γιατί να ακούω πανά σε παπά. Μα φάσου κουρά. Βόπεν έφη. Βάουεν τάνσα. Βάουεν τάνσα. Μπλέτετ. Μπλέτετ. Happy birthday. Έφη να ακούω πανά. Όντου νου κουμπά. Νόν κανόν. Ομπανού μπαϊντα. Μα φάτε μάν κουέντζε. Δουνά. One ah one one. Oh yes, Nina. Cash and carry. The day one name. We should be there. Happy birthday. But now come on to an uncle. No uncle, no uncle, no bank. But now come back. The day dia. Cash and carry. You never. But now come on your morning. Pop pop pop pop pop pop pop pop pop over. Ma, me for a queen girl. So the main chair me empty. On a boat I took come now for the mark no sign. Cash and carry. We change pa. Mama, it's a daddy. Then you can secretary, MPP. Cash and carry me. Turn pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Now, some man, some man, no Lampard. The church will be here. Ote, Adum FM, Nana, say. How say? Now, go for non-show. Ote, my four way is more. Adum FM, Nina. Cash and carry me. So, yeah. In your years, man. In your years.

0: Γιατί έφαλα σκόλα. Ουεφρίσο, ουεφρίσο. Αντουμνιο μπαμ.
1: Ενσουρανιο μπαμ.
0: Με πατσό δίνει ρε διάω.
1: Ο φαμ, λανά που φύ ανθάστα στεκού, δάζω κοτώ ο κόμπι ρε γκέις καπά. Το λόγια σε μην γάνα.
0: Μο πιάω.
1: Ιω, μο χαίνε. Με ούσι με πα, ανιε. Βρήκε με δι. Ο φαμ Φρανσισκά. Έτσι ανθάμα εγκέι. Ο χίλσιτι. Guma hisi ta wafal atrokum oto de de me wose makaneer of reverend mrs Tricia Annan owa agnesedru ela fe last person oye me pe wafal prince isaac oga the longest testimony prayer group anwa gumwa atrokum aye hisi ti mama nyame adwuma mo
0: God bless you. The sun, the sun, the phone, you know. I mean, on shrap, I say, we're there.

0: σε έτσι σ' αγάπη να μην είμαι.
1: Τσομπάει, τσομπάει.
2: Νοια στην ακαό. Σε βιβίου αμάνουα.
0: Νοια στην ακαό. Σε βιβίου αγιοιότσια.
2: Βενούνα.
0: Μην είμαι ο. Έγινε ο σαϊόντουα. Ατσι ασυφού.
2: E subito,
0: e subito,
2: I need access, I need access, I need access, hey!